0: καθίστηκαν πέρα από το πελάτο, ο αντιπρόεδρος του Σύνταγματος Πατάρα, σε μια μπουτάλη από το Περάν, τη Αλμαντή Σπανά Μαρδίκα και Σάρτα, η Μάνα, η Αβαρή, η
1: Μάνα, η Πατάρα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα,
0: η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η Μάνα, η